0: δευτερού παπά του Ιωσεψούνη.
1: Δηλαδή καλμονούς αρτήθουν, ειδικνήκα άντα, πρωτάμω μερικά από την άλλη. Μου λέει μαλακαλάκι και μας γνήνα. Μας γνήνα να το λίγαν παστήθουν, τα ραχώρα, αβατούλουν, αβατάιν. Σε τέλα τα ραχώρα, μας γνήνα, μπαρού μαλακαλάκι και γιανβάι. Ήτου μαλακα και πριν καγκρίτια, πρωτάμω μαλακα, πρωτάμω, αβατούλουν, αβατάιν. Τώρα αβατούλουν, αβατάιν, άβεις, μου λέει μάτω συμμορούα.

είναι helemaal να λέει λεφτά helemaal με του σαν στρατηγού και την είστε πρακτή του. Και τη είπε, ή του, γιατί οι άνθρωποι που ματάνε σου δεν μου λεστάει. Σαν στρατηγού, σαν σε τσάρα άρα, σαν τρίγε, δεν μπορώ. Σε τσάρα άρα και του κουραστά, που δεν του κουρμού σου κουραστά, και στη Ρενία είναι κάτι σαν στρατηγού, σαν στρατηγού, μα λέω, φίλε helemaal, λαφτά λέω helemaal. Είτε με την αιώνα, είτε το σώμα. Μπα στη Ρενία, μπα θα σε βάλει. Α, σοβαρό, καλό, νίκαν σου δεν μπορώ κολουάρκα, δεν σου κουρμούμα. Γιατί πήγες σαν το όραντ σάγκα. Σαν το όραντ, αντί άγκαμ, γιουργούρα, το γιουργού τσάρα, τα πήσα μου άκου σου ρεπερτάουν τζάπ, άτα σου, άτα σου πήγες σου κουίτου. Και η βαρετνέ, καλώς σου αλ άρα, σαν το σάλα σου μόνο σάλα. Καλώς βουκούν, σαν το σάλα και έλεγε σάλα. Καλώς άρα τι είναι, σαν το σάλα σου μόνο σάλα. Και εις τι λένε, είτε με την όνα, το σώμα. Βασιρία, η βαρά σου άκου.